0: Σέπιλ το μίντσι, γουάντι νέκιμα μομία κύλι μου τόμι, σιμονετσικάω εκατοχουάντι, είπαν καλή, ρετ ράλτο τον η κάπα. Σιγουάλα, το χουάντι τι μιτς παλέγουισε, η καίσικα πατάσα δε ίντερες, ήταν κατόμι. Ασίκο τον άλλη, παρά τη πίας μου μάκο, σε τόμι, δε μιτς πολλογουά. Σιγουάλα, γουάν σιγκίστη, μου κρέδι το γρουπάλ, καματλάκ τη σιγκιπίλη τόμι, ήλ πέσος, άστα διες μιλ πέσος. Σιγουέλη μου τόμι κατοχουάντι, σιτλάνο νότσα, είπαν τε πως νέκα, 77-1-118-25-35 o al 77-1-942-6709. Chitech Pachalo, Ipan, Avenida Juárez, 1229, Colonia Centro San Felipe, Orizatlán. Y Caltapúa Mumuzla, Tenchicuelli Cahuitle y Naloc, Huanti Calzacua, Nahui Cahuitle en Tiota. Sábado Juan Domingo, y Caltapúa Chicuelli Cahuitle y Nalsi, Huanti Calzacua, Ome Cahuitle en Tiota. Chimonech Cahui, Ipan, Cali Red Rural, Totón y Cata.
1: De ilusión y la Huasteca hidalguense.
2: 4 de la tarde, 8 minutos.